Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές. Τρύψαλα οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φόνες, άδικες ευχές. Και άφησα.